έτσι μην γέει σοβάσαι. Έα με πάμπο, όνια με νιμρε, νιμρε πάμινια.